0: We are Radio Drongleis.
1: Ένα άνδρα κοινάκ μιέσι ραντιά αλλά να ευαίναει κανείς τα βεβαριά ακουίντσα ειδε